0: Grécia πάει πίτα.
1: Οκ. Α, ζείτε αμουνά ζώτα ούρα. Μα τα ούρα.
0: Α.
1: Ζείτε ρε νιούμα τα ούρα.
0: Δίναν την ήτου. Βιντούρα νότα. Καταντήκα πέρα βιντούν πιούν.
1: Οκ. Μα ζείτα. Ε, μου κουκάει ζάμα τίκου τσέτσι.
0: Σε πούντε φέρα κουμπάσα, παπά.
1: Οκ. Οκ. Κάτι σε έτσι.
0: Α, τσακου άμπα ντύμα μου λιπαμπάσα να σου τίγνικο.
1: Α, ζήτα.
0: Εκείνο που πήγα κουλίμπο να κατζουάγκω να τέλα τριβίνου σαρσέντο. Πήγα κουνα πάει βάγκου βιντούρα νότα. Μαϊ βάγκου αντίσα δούνι μπάντα. Πήγα κουνα βάγκου γινόκα νίτου βιντούρα. Κασίρτα νίτου βιντούρα. Βιντούρα νίτου βιντούρα. Πήγα κουνα αμπάλι ντυμώσε βιντούρα νότα. Φάτεμα βιντούρα νότα. Ζωαντή βιντούρα νότα. Πέμπη βιντούρα νότα. Talemba Ventura Nota, Siriza Ventura Nota. Pia kuna kunyadu Johanna Dilim Sargento, Peter Dilim Sargento, Agassio Vasco, Lucia Nota, Antonio Males, Anesta Nota, José Wanda, Assenta Nota, Carlito Sanculano, Marcelino, Mariazinha Nota, Raimundo Sanculani, Marcelino Sanculani, Joanqui Rami, Siminha Lami Nota, e alguma vizinho de Tambisai Augusto, Lendo Simati Meki, João Bonifácio, Elias Vanimoio, Mateus Arco, Albertino Marikeni, Yamuna Marco Augusto Mailossi, Laís Bituni, Samuel Urbano, Ernesto Lasson Dick, Júlia Tambalaboca, Júlia Eriassi, Leandro Simati Meiki, Pai Sérgio Berto Gampira, Pai Bernardo Melos, Eguna Pai Manuel Madonça, Tito Notici, Libero Lamec, Florindo Tambalaboca, Tomé Saia, Vitolino Vasco, Joconinha Bawa, Jovenço Chegui, Paulo Felipe, João Moutinho, Bento Armando Johnny, Joaquim Armando Johnny, Zagaria Sivanimoia, Luga Sivanimoia, Anastasia Bartomeu Saizi, Cuiaguna Palha Parada de Moçambique, Apo, Chano Elia, Armando Zeca, Chigizire, Dumba Budumiwa, Anabela João, Batista Patino, Calamba Barato de Moçambique, Chigiriba 1, 2, 3. Leandro Smati Meki, Termo Alberto Andressé, Tomás Cachilipo, Vicente Lia Pagabé, Tombangira, Egon Antônio Despacho, Carlos Kumarizankan, Tendai Pandula, Tomé Mpingue, Egon Tomás Ungoia, Juvenço Chegue, Rui Kefas, Amos Januário, Domingo José Cugieri, João Bonifácio, Bebe Babadala, Cuiaguna Antônio Sanhabanda, Michel Ganizani, Jeremim Anzou, Mande Disco, Laís Bitone, José Francisco Nguate, Nacuna Manuele Madonça, Pai Bernardo Mailos, Jogoninha Bawa, Domingo Durige, Eguna Armando Museguedo, Mente Luiz Negro, Aguenta Camisola, Pita José Matosuela, Combo David Meg, Lamilo Daison, Carlos, Carlito Finias, Santos Sampacama, Rui Augusto Vunzaiwachi, Mika Armando Chirimucos, Jussam Benjamin Maybeg, Rosa, Carlos, Pai Siawaya, Pachangarabo, Antônio Gento Raiva, Manuel Zimba, Manito Alberto Raposo, Johan Ernesto, Zodai Muxaremba, Alberto Simbe, Benito Marcos, Nelito Armando Johnny, Zário Felisberto Zampira, Marcos Felisberto Zampira,